μάνα με τα τσιγάρα με σε μια ντάρα με στις τάχτες σου τραγουδάω. Εσύ στέλνεις αλλού τα κανάλια μετράς, στις ψυχές σου ξέρω δεν χωράω. Απ' τους τύπους περνάς που κοιτάς με ρωτάς, ποιος ρωτά για σένα στη σιωπή. Στα ποτάμια του νου, στους καθρέφτες του ουρανού.

Αναμένα τσιγάρα η κριτική σου τρομάρα θα κρυφτώ για να μην με βρει. Χρωματίζω το φως να σε πάρει ο ρυθμός απ' τη λούπα σου την αυστηρή. Τα κοκόρια λαλούν που το πας με ρωτούν, τα παγκούρια σου είναι αδιανά. Στις ερήμους του νου, στις καθένες του καιρού.

Πες μου τι κρύβει η ψυχή μου, εσύ που με ξέρεις και ζεις ό,τι θες. Πες μου και η ευθύνη δική μου, γιατί να ξεχνάω συνέχεια όσα θες. Εδώ δεν μένει κανείς, στα βράδια ζαρώνω να ζώνουν σιωπές. Εδώ δεν μένει κανείς, στοιχιώνω σε στίχους.

0: Ευχαριστούμε. Τραγουδίστε, μην τρέπεστε, μην τρέπεστε. Το επόμενο είναι του φίλου του Λαβρέντη, του Μαχαιρίτσα. Σε στίχους Ισάκ, Σούση.
1: Ράδιο Καστοριά, 93 FM.

κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Τα γυάλια έχουν κινήσει. Έχει

0: Vamos a ver.
1: Radio Castoriá, 93 FM.

0: Σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό, πάμε.
1: Βάλε στο μαγνητό τα λούδια που γουστάς. Σκέψου την ώρα που τηρεύαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Ρε κοφτά δεν σας είπα.
1: Νόμιζα ότι λέγαμε το ρεφρέν. Δεν λέγαμε το τελευταίο. Το τελευταίο θα πούμε, όχι το.
0: Ξέρεις τι θα πεις?
1: Ναι.
0: Ποια?
1: Αν είχα για ξαναδερφή τη Μουλάν, αν ξέρω το μωρό να κολυμπάν και το Σούπερμαν.
0: Εντάξει, πάμε. Κοφτά.
2: Αν.
0: Αυτό, πάμε ξανά.
2: Αν.

0: Στο, γιατί δεν προσέχετε. Σταμάτα, σταμάτα.
1: Ναι, η Στεφανία κάνει έτσι.
0: Στεφανία, δώσ' μου τα ακουστικά σου. Δώσ' μου τα ακουστικά σου. Δεν ακούει τίποτα, ρε Σιγιάννη.
2: Ράδιο Καστοριά, 93 FM.
3: Τικ-τακ, διασκευή του Μάρκου σαν ένα παλιό Σμυρνέικο.

είδες εκεί τόσες πυρκαγιές, πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι, γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές.

στις φωτιές που ξέχασες. Με πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε.

Κι εκεί στου μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω. Και μάτω να γιώ...

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Κουράστηκα να σε ψάχνω σε ό,τι που δεν τελειώνω. Έτσι είναι.

Έτσι είναι. Λησμόνησα το σχήμα της σκιάς σου πάνω στην άσφαλτο.

0: Ραδιοφώνου Καστοριά 93FM.
1: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότι. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Για τον καλοφαγά και τον

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σε αναζητήσεις μέσω του Ερυθρού Σταυρού.
2: Ο Πέτρος Χατζικουλάδας αναζητεί την κόρη του Μαγδαληνή.
3: Δεν αλλάζει σταθμό να ακούσουμε και να πούσουμε.
4: Άμα θέλει, ζητήσει να πα στην Ζαμπέτα.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει. Στο τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179. Τηλέφωνο 2467 100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

εκεί που παίζανε οι μουσες, εκεί που κάναν έρωτα οι θεοί, εκεί που μέσα στα χολόι που κάναν τα σουράβλια τραγουδούσες, παλιά ρεμπέτικα που σου είχαν γράψει οι αχαιοί. Εκεί που η νύχτα έπαιζε τον τέφι και ο έρωτας θεός έριχνε σαϊτιές, εκεί που ο βάχος τραγουδούσε και ερχότανε σε κέφι και παρέα με δυο σάτυρους χάιδευε τις ώρες κάτω από τις σιτιές. Εκεί στην πέτρα του Ρωμιού που ρηξοδίαζε με σοπέλαγα, χαφιέδες και σεΐζιδες φτιάξανε αφεντάτα. Ξενομερίτες γυρευτές μας κάνουν τώρα τον τερβέναγα. Μα πού θα πάει, στον ύφεστο θα φτάσουν τα μαντάτα.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σούζι έφαγες.
2: Εγώ αγάπη μου.
1: Σούζι έφαγες και άσε.
2: Αγάπη μου όχι, σου το ορκίζομαι.
1: Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως.
2: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω ειδόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει αγάπη μου έναν γύρο. Έναν γύρο. Αχ, σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
3: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλο Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βαριστομαχιάσεις.
4: Κράτησες το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που... μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
5: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Ράδιο Καστοριά 93.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει. Στο Τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179. Τηλέφωνο 2467 100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
2: Σον τόπον! Πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467 061 100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61 229 και 6989 761 326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 2467 061 535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467 029 747 και 6987 880 369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψουσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με 3 καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 2468-022-982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά. Ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 2467-061-006. Κρεοπολείο περί ανέμων και κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότη. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Για τον καλοφαγά και τον Πότη.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σον τόπον, πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-61100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Ψησταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61-229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 24670-61535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-29-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψουσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφατίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με τρία καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά. Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφατίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 24680-22982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 24670-61006. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
2: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
3: παιδικά ρούχα σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουά Πόμς και Μπάμπιλον.
2: Μπελίσιμο, όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
3: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο, ολοκληρωμένες συλλογές πρίκας μωρού.
2: Μπελίσιμο, στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670 26213.
3: Μπελίσιμο, παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα.

0: 67 0 22 103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βάρεις το μαχιάσεις.
1: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει. Στο τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179. Τηλέφωνο 2467-100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
2: Ράδιο Καστοριά 93.

Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

Καστοριά 93 FM. Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει. Στο τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αχνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179. Τηλέφωνο 2467 100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.

0: Σον Τόπον. Πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-61100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 24670-61535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέρκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-29-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με 3 καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 24680-22982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά. Ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 24670-61006. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

ξέφρενη η νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Κάπου θα σε βρω.

0: Καστοριά 93FM.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριά Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93FM.
1: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
2: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουα Πόμς και Μπάμπιλον.
1: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
2: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές πρίκας μωρού.
1: Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
2: Μπελίσιμο. Παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
3: Σούζι έφαγες.
4: Εγώ αγάπη μου.
3: Σούζι έφαγες και άσε.
4: Αγάπη μου όχι, σου το ορκίζομαι.
3: Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω ειδόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει αγάπη μου έναν γύρο. Έναν γύρο. Σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
5: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βαριστομαχιάσεις.
0: Ράδιο Καστοριά 93.

0: Ράδιο Καστοριά 93FM.
1: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότι. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Νταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Για τον καλοφαγά και τον Πότι.
0: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
2: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
2: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
2: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
3: Πακό, πεινάω.
4: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
3: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
4: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο 25200.
5: Πάκο, δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
6: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο. Παίζει παντού.
7: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
2: Κράτησες το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που... μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
3: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σον τόπον! Πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467-061-100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61-229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 2467-061-535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467-029-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με τρία καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 2468-022-982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά. Ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 2467-061-006. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότι. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Νταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Για τον καλοφαγά και τον Πότι.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
2: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

κάποιος εις γελού όταν γλυκό κοιτάζεις. Τα μάτια σου ταράτη κάποιος εις γελού.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Κράτησε το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που... μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις. Όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 86737. Αλουμί, μίλια μπροστά.
2: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
3: Sí, señorita. Sí, señor pizza.
0: Señor pizza.
3: Sí, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
3: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
4: Πακό, πεινάω.
5: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
4: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
5: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο 25200.
6: Πάκο, δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
7: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο, 25200, παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο, παίζει παντού.
8: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988-999-326.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
2: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Καστοριά 93 FM.
1: Σούζι έφαγες.
2: Εγώ αγάπη μου.
1: Σούζι έφαγες και άσε.
2: Αγάπη μου όχι, σου τορκίζομαι.
1: Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως.
2: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω ειδόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει αγάπη μου έναν γύρο. Έναν γύρο. Αχ, σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
3: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλο Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου.
1: Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βάρεις το μαχιάσεις.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
4: Ράδιο Καστοριά 93.

0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
2: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουα Πόμς και Μπάμπιλον.
1: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
2: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές πρίκας μωρού.
1: Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
2: Μπελίσιμο. Παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
3: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει. Στο Τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179, τηλέφωνο 2467-100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
4: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Καστοριά 93FM.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
0: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
2: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
2: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
2: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
3: Πακό, πεινάω.
4: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
3: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
4: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο 25200.
5: Πάκο, δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
6: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο, παίζει παντού.
7: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.

Siamo sì, dopo la Fontana Miliscia. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε για την τιμή που μου κάνατε. Ένα τραγούδι μου θα απαγγείλω. Γιατί βρε άνθρωπε κουτέ δεν φιλοσόφησες ποτέ στη σύντομη ζωή σου. Παρακλές και μαραζώνεις και το κέφι σου χαλάς. Εκεί που πήγαν τόσοι άλλοι, οι μικροί και οι μεγάλοι, κάποτε και εσύ θα πας. Γιατί βρε άνθρωπε κουτέ να τη θελώνεις τη ζωή με το πικρό σου κλάμα. Κάποιο τρένο θα περάσει από τη ζωή μας βιαστικό. Τη βαλίτσα μας στο χέρι και ο Θεός μοναχά ξέρει πού θα κάνουμε σταθμό. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι στους νέους να σταδιοδρομήσουν στο λαϊκό τραγούδι το οποίο ποτέ δεν θα πεθάνει εφόσον υπάρχει Έλληνας. Αυτά έχω κύριε Τσίσκο. Ας μην κουράζουμε.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Κράτησε το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
2: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
3: Έμαθα πως είσαι μα...

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότη. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Νταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Για τον καλοφαγά και τον Πότη.
0: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
2: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
2: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
2: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
3: Πακό, πεινάω.
4: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
3: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
4: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο 25200.
5: Πάκο, δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
6: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο. Παίζει παντού.
7: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
1: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
1: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
1: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
2: Πακό, πεινάω.
3: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
2: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
3: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο. 25200.
4: Πάκο, δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
5: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο. Παίζει παντού.
6: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.